πεθωτισμένο. Είναι το σονιρεμένο. Για το σοκόφτερα, μάτια στα δεκαλικά. Είναι το φως, είναι σκιά. Είναι κοντά και μακριά. Είναι τα πάντα.

0: σε μάτια μου στην καρδιά.
1: Μόλι μ' αφορά, μαύρα γυαλιά.
0: Το κτίνος μου αλλώνει και δεν νιώθω πια καλά.
1: Μόλι μ' αφορά, μαύρα γυαλιά.
0: Δάκρυα στα μάτια που δεν πάνε πουθενά.